το γήπεδο από ό,τι λέγεται, γιατί έχουν βάλει ρήτρες κτλ. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά για οποιαδήποτε ομάδα. Να φτιάξει όμως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής γήπεδα. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει δίκιο να διαμαρτύρεται και να λέει ότι έχει μείνει πίσω πάλι. Στον ΠΑΟΚ ακούμε συνέχεια ότι γήπεδο θα φτιάξουμε και γήπεδο θα φτιάξουμε. Και τι κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, πάει με το άλογο και το μουσι. Ε, Γιώργο, Γιώργο, δεν με ακούς. Λέω, ο Ιβάν Σαββίδης τι κάνει, πάει με το άλογο και το μουσι και το γήπεδο που είναι. Πάει με το μουσι εκεί, το άλογο, το γήπεδο που είναι. Θα φτιάξω γήπεδο, λέει. Ναι, φτιάχτω, ρε άνθρωπε. Η πολιτεία σου λέει, ναι, οκ, okay, θα ξεπεράσει τις δυσκολίες εκεί με το μουσι. Τέλος πάντων. Αυτά έτσι γενικά θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε μέχρι τις 12 παρα 10, 11 και 21 πρώτα λεπτά αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ακριβώς.

Πάμε να ξεκινήσουμε τον Αστέρα Άκτορ και τι γίνεται στην ομάδα της Αρκαδίας, στην ομάδα της πόλης μας, της Τρίπολης, στον σχεδιασμό μέχρι να φτάσουμε στη Δευτέρα, όπου στις 7 η ώρα θα έχουμε την πρώτη συγκέντρωση, πρώτη παρουσία, πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν 2026-27. Ξεκινάει λοιπόν τη Δευτέρα η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ με πολλά νέα πρόσωπα σε παίκτες, σε διοίκηση, σε προπονητικά επιτελεία, σε γραφεία, σε όλους τους τομείς σχεδόν. Να δούμε έτσι πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση τη Δευτέρα που θα δώσουμε και εμείς το παρόν. Θα είμαστε εκεί να κάνουμε ρεπορτάζ για να τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς αναλυτικά. Θα τα δούμε με τα μάτια μας τι έχει αλλάξει, τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί, τι θα δηλώσουν οι άνθρωποι εκεί της ομάδας για τους νέους στόχους, τη φετινή χρονιά, πώς το βλέπουν, προς τα που πάει η κατεύθυνση τη σεζόν. Με τον Γιάννη Μπουζούκη να έχει ανακοινωθεί, αλλά και τον Άλεξ Μέντες, είναι οι δύο παίκτες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Και σήμερα πιστεύω θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις, και αύριο αλλά και την Κυριακή μέχρι και τη Δευτέρα. Πιστεύω 3-4 παίκτες θα ανακοινωθούν ακόμα, που είναι ήδη κλεισμένοι, έτσι. Τους ξέρετε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο σχεδιασμός τρέχει και υπάρχει και ένα νέο πρόσωπο που λέγεται ότι έχει συμφωνήσει ο Αστέρας Άκτορ, θα σας πω ποιος είναι. Οι συνθήκες, τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέμε. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι καινούριο και δεν το γνωρίζουμε. Να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε ο Άλεξ Μέντεθ και το αναφέραμε εμείς την ώρα της εκπομπής μας. Ο Ισπανός αριστερός μπακ που έπαιζε στην Σλοβακία, Ντουνάισκα Σρέντα, έτσι είναι η ομάδα που αγωνιζόταν.

0: Ήρθε δεύτερη στη Σλοβακία, στο Σλοβακικό Πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Μπουζούκης είναι οι δύο παίκτες που έχουν ανακοινωθεί. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους, τον Σίλβα, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Χρυσόπουλο, τον νεαρό Χρυσόπουλο που είναι ένας κεντρικός αμυντικός, ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, αριστεροπόδαρος, και αποχωρεί από την ΑΕΚ και θα έρθει στον Αστέρα Άκτορα, είναι οι πληροφορίες. Είναι σχεδόν κλεισμένος ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός, και με Σίλβα και με Χριστόπουλο και με τον παίκτη που έχει παραμείνει και είναι ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, μήπως φύγουν κάποιος άλλος, ο Τριανταφυλόπουλος έχει φύγει, να δούμε ποια θα είναι έτσι η τετράδα των κεντρικών αμυντικών, γιατί είναι και ο Λάσκαρης που είναι νεαρό παιδί από τη Β' ομάδα και είχε προωθηθεί και ήταν την περσινή χρονιά. Θα δούμε και στην πρώτη προπόνηση ποιοι θα δώσουν το παρόν, να καταγράψουμε παρουσίες και απουσίες, όλα αυτά τη Δευτέρα 7 η ώρα θα γίνει η πρώτη προπόνηση, η συγκέντρωση για την σεζόν που θα ξεκινήσει για τον Αστέρα Άκτορ. Να θυμίσω ότι οι προπονήσεις θα γίνονται στις εγκαταστάσεις στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έως και 18 Ιουλίου, ίσως την ίδια μέρα ή 19 ξέραμε εμείς Ιουλίου, ότι θα αναχωρήσει και θα βρεθεί στην Ολλανδία η αποστολή του Αστέρα Άκτορ, να μας ανακοινώσουν και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν στην Ολλανδία και θα είναι 4, αλλά και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν άμα τη επιστροφή τους στην Ελλάδα, για να μπει στην τελική ευθεία μετά από τις 2 Αυγούστου που θα επιστρέψουν για να παίξουν τα φιλικά εδώ στην Ελλάδα και να μπουν στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων στις 16 Ιουλίου, μετά από την σύνθεση της Προεδρίας για την Super League θα έχουμε και την κλήρωση, για να ξέρουμε και ποια θα είναι τα ζευγάρια και τα παιχνίδια που θα παίξουν οι ομάδες. Και σίγουρα εμάς μας ενδιαφέρει ο Αστέρας Άκτορ και η Καλαμάτα. Μην αφήνουμε έξω και την Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι της περιφέρειάς μας ομάδα και θα έχουμε μετά από πολλά πολλά χρόνια για την περιφέρεια Πελοποννήσου και γενικά όλη την Πελοπόννησο να πω, 2 ομάδες στη Super League, ένα στην πρώτη κατηγορία, γιατί παλαιότερα ήταν στην Α' Εθνική. Είχαμε φτάσει να έχουμε Καλαμάτα, Πανηλιακό, Κόρινθο, τότε που δεν υπήρχε ο Αστέρας Άκτορ βέβαια, και Παναχαϊκή, 4 ομάδες στην πρώτη εθνική. Άπιαστο όνειρο, μακάρι να συμβεί, να πάμε τουλάχιστον στις 3 ας πούμε. Πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να αλλάξει και να επιστρέψουμε σε χρυσά χρόνια όπως ήταν η εποχή η τότε. Και τώρα ο Αστέρας που εκπροσωπεί τα τελευταία 20 χρόνια όλη την Πελοπόννησο, την περιφέρεια σίγουρα, αλλά και όλη την Πελοπόννησο στη Super League 1, και έχει βγάλει ασπροπρόσωπους όλους παρακολουθώντας την πορεία, τις ευρωπαϊκές συμμετοχές και όλα αυτά που έχει κάνει ο Αστέρας Άκτορ στα χρόνια που αγωνίζεται στη Super League 1. Έρχεται τώρα η Καλαμάτα, που και αυτή σαν νεοφώτιστη θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρω και πώς μπορεί να δομηθεί, τι μπορεί να γίνει με τις προοπτικές που έχει, τους παίκτες που θα πάρει, πώς θα ξεκινήσει το γήπεδο. Έχει πολλές δυσκολίες η Καλαμάτα και πρέπει να τις ξεπεράσει, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες και να βγει δυνατή και ανταγωνιστική στα παιχνίδια. Θα πούμε αυτά όταν θα αναφερθούμε στην Καλαμάτα. Για τον Αστέρα λοιπόν είπαμε, και για τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο που είναι και αυτός παίκτης που θεωρείται κλεισμένος για τον Αστέρα, που θα έρθει και είναι στα 23 του χρόνια και είναι μια προσθήκη και για μέλλον αλλά και για άμεσα, γιατί είναι 23 χρονών, δεν θεωρείται και ο πιο μικρός αλλά ούτε και μεγάλος, μια χαρά ηλικία και με εμπειρία μπορεί να πει κάποιος ότι είναι στα 23 του χρόνια, αλλά και με όρεξη για να δουλέψει σε μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ, που δίνει ευκαιρία και σε νέα παιδιά να εξελιχθούν και να κάνουν καριέρα, γιατί όχι και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, γιατί είδα ότι πήγαμε 11:30 και επιστρέφουμε.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κοινότητες. Το φεστιβάλ Melly Jazz επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Melly Jazz γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Melly Jazz.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και παίζουμε καλύτερα στο δεύτερο ημιχρόνιο. Όπως λέει και ο Θανάσης Βέγκος στην ατάκα του, στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα, λέει. Έτσι, μπράβο. Έχω δυνάμεις. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ, ανακεφαλαιώνουμε Δευτέρα, όπως έχει βγάλει και επίσημη ανακοίνωση η ΠΑΕ Αστέρα από χθες, που αναφέρει, να το διαβάσουμε λίγο για να τα ακούσει ο κόσμος, που όποιος θέλει μπορεί να δώσει το παρόν, να έρθει να δει τα νέα αποκτήματα, τι καινούριο υπάρχει, πώς είναι η κατάσταση. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για μια γεμάτη σεζόν, θαυμαστικό, ανοιχτή για τον κόσμο η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 στο κεντρικό γήπεδο του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σας περιμένουμε για να γεμίσουμε και πάλι με πίστη και θέληση. Συσπήρωση από την πρώτη μέρα, 20 χρόνια Super League, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για την πρώτη της αρκαδικής ομάδας, της ομάδας του Αστέρα. Και επειδή ανακεφαλαιώνουμε, να πω ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει και τον Χρυσόπουλο, τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, ένα κεντρικό αμυντικό από την ΑΕΚ που δεν χρησιμοποιούνταν, είχε δοθεί δανεικό σε πολλές ομάδες, είναι 23 ετών, μετά από τον Σίλβα, τον Μεξικανό, και ο Χρυσόπουλος είναι και ο Σίπτσιτς, που και ο Σίπτσιτς είναι αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, αλλά και ο Λάσκαρης είναι αυτή η τετράδα που δεν ξέρω αν ικανοποιεί το τεχνικό επιτελείο, η τετράδα αυτή θα αποκτηθεί και κάποιος ακόμα, δεν ξέρω τι γίνεται και με τον Αλάκμπε, αν θα χρησιμοποιηθεί, αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του, αν έχει ανανεωθεί, δεν έχουμε ενημέρωση, είναι θέματα που πρέπει να πάρουμε απαντήσεις κάποια στιγμή. Και για τους Καλτσά, για τον Μακέντα, για... να δούμε βέβαια και τη Δευτέρα ποιοι θα είναι παρόντες, γιατί αν είναι παρόντες πάνε να πει ότι έχουν συμφωνήσει και θα ανακοινωθούν οι ανανεώσεις των συμβολέων, αν δεν είναι πάνε να πει ότι κάποιες απώλειες θα υπάρχουν που δεν τις έχουμε ακόμα μάθει, και πάνω κάτω έτσι είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε, 11:35 πρώτα λεπτά, ημέρα Παρασκευή 3 Ιουλίου, τα δεδομένα για τον Αστέρα Άκτορ.

Πάμε τώρα στην γειτονική μας Μεσσηνία, Καλαμάτα. Η Μαύρη Θύελλα έκανε την πρώτη της συγκέντρωση και προπόνηση εχθές στο δημοτικό στάδιο της παραλίας. Εκεί δυστυχώς δεν έγινε παρουσία κόσμου, γιατί οι εργασίες που γίνονται στο δημοτικό στάδιο είναι πάρα πολλές και είναι ένα μεγάλο ρίσκο το να αφήσεις τον κόσμο να μπει και να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και βέβαια και τα ΜΜΕ δεν μπόρεσαν να έχουν σαφή εικόνα με χρόνο που μπορούσαν να παρακολουθήσουν και προπόνηση και να έχουμε και ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχω δει δηλαδή πουθενά κάτι εκτός από κάποιες φωτογραφίες και βίντεο που έχει τραβήξει η Μεσσηνιακή ΠΑΕ από προπόνηση και συγκέντρωση και τις ομιλίες εκεί που έγιναν από τους προπονητές και το τεχνικό επιτελείο γενικά. Να πούμε ότι το παρόν έδωσαν ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ο Χούλιο Αλόνσο, ο Κένεθ Βάργκας, ο Σίγκουρσον και βέβαια ο παίκτης που έχει ανανεώσει ο Καλουτσικίδης και όπως και κάποιοι άλλοι που έμειναν από την περσινή χρονιά, ο Γκέλιος και ο Μορέιρα. Το παρόν βέβαια θα δούμε και ποιοι άλλοι, γιατί δεν έχω ακριβή εικόνα για να σας πω, δεν τους έχω όλους τους παίκτες με τα ονόματά τους. Περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί και από την ΠΑΕ Καλαμάτα, να μπορέσετε να έχετε και εσείς μια εικόνα. Το δεδομένο είναι ότι έχουν φύγει σίγουρα οι Παμλίδης, Μάτζης, Τσέλιος, Τάχατος, Λιμπεράκης, Χορδάν, Τσορνομάς, Κοτσόπουλος, Καλογεράκης, όλοι αυτοί έχουν αποχωρήσει και μπορεί να αποχωρήσει και άλλοι και να μην τους έχουμε έτσι στα υπόψη, γιατί δεν έχει βγει προς τα έξω. Υπάρχει ένα θέμα με τον Παπαγεωργίου, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό που γράφεται, ότι ο Παπαγεωργίου που είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Καλαμάτα πολύ νωρίς δεν θέλει η Καλαμάτα να τον κρατήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει υπογράψει συμβόλαιο και δεν έχει κατατεθεί στην διοργανώτρια, δεν ισχύει. Γιατί αν κατατεθεί και με τις δύο υπογραφές και δεν πάει στη διοργανώτρια, δεν ισχύει το συμβόλαιο, γιατί η διοργανώτρια πρέπει να σου στείλει αντίγραφο όταν θα πάει και θα επικυρωθεί, γιατί οι μεταγραφές επίσημα ξεκινάνε 1η Ιουλίου. Νωρίτερα που έχεις υπογράψει εσύ, μπορεί να έχεις πάρει και εσύ ένα αντίγραφο και από ό,τι λένε, όχι μπορεί, έχεις πάρει, από ό,τι λένε κάποιοι, δεν τον θέλει να το κρατήσει Καλαμάτα. Άλλοι όμως διαβάζω σε ρεπορτάζ συνάδελφοι, εγώ δεν το έχω το ρεπορτάζ γι' αυτό μεταφέρω τι λένε οι συνάδελφοι, λένε ότι ο Παπαγεωργίου δεν ήταν στην πρώτη παρουσία εχθές, γιατί έχει πάρει άδεια από την ΠΑΕ Καλαμάτα, όχι επειδή δεν θα είναι στην ομάδα της Καλαμάτας, αλλά για δικούς του προσωπικούς λόγους ζήτησε δεκαήμερη άδεια να απουσιάσει και μετά από 10 μέρες να επιστρέψει να ενσωματωθεί με την αποστολή. Έτσι λέει τη μία εκδοχή. Άλλη εκδοχή λέει ότι πήρε 10 μέρες άδεια ώστε να βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του, να μην είναι στην Καλαμάτα δηλαδή. Αυτές οι εκδοχές υπάρχουν, εγώ δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Είναι ένα θέμα αυτό που δεν είναι και το καλύτερο γενικά και για τον παίκτη αλλά και για την ομάδα. Μόλις ολοκληρωθεί πάντως, λέει το ρεπορτάζ του συναδέλφου που διαβάζω, θα γυρίσει κανονικά στις υποχρεώσεις της Καλαμάτας και θα συμμετάσχει στις προπονήσεις μετά το δεκαήμερο που έχει ζητήσει ο ίδιος. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι συμβαίνει, θα μάθουμε όμως. Αυτά είναι θέματα που εύκολα μπορείς να μάθεις τι έχει συμβεί.

χτυπάει καλαμάτα που δεν βλέπω εδώ στο επίσημο site ή από τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν κάποιο δελτίο τύπου να αναφέρουν ποιοι ήταν παρόντες, ποιοι από το τεχνικό επιτελείο, τι έγινε στην πρώτη προπόνηση και όλα αυτά. Δεν έχουμε ενημέρωση επίσημη από την ΠΑΕ Καλαμάτα και όπως διάβασα, και αν ήθελα εγώ να πάω ας πούμε να κάνω ρεπορτάζ δεν μπορούσα, γιατί έπρεπε να πάω έξω από το γήπεδο να περιμένω να δω ποιος ήρθε και να ρωτάω τον καθέναν ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος, και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα για τις παρουσίες που είχαμε χθες την πρώτη προπόνηση της σεζόν στην Super League 1. Το τονίζω αυτό γιατί είναι κάτι σαν κενό, αφού δεν υπήρχε δυνατότητα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βρεθούν εκεί και να καταγράψουν τους παρόντες και τους απόντες. Άρα πρέπει να δοθεί ένα δελτίο τύπου, ίσως δεν έχει δοθεί ακόμα ή έχει δοθεί και εμείς δεν το έχουμε πάρει ή δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω. Βλέπω τα πράγματα ότι δεν έχω κάπου ενημέρωση και στο επίσημο site της ΠΑΕ που μπαίνω τώρα βλέπω μόνο, και θα το πω, την ανακοίνωση του Παναγιώτη Γκίνη, του τερματοφύλακα που απέκτησε η Μαύρη Θύελλα. Ανακοίνωσε λοιπόν τον 27χρονο τερματοφύλακα που ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Σμύρνης, πήγε στην ΑΕΚ, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στα 19 του και αγωνίστηκε στη Youth League, ενώ συμμετείχε και στο πρωτάθλημα της Super League K19. Ο Γκίνης έπαιζε με την Β' ομάδα της ΑΕΚ, έπαιξε στον Ασπρόπυργο και στον Ιωνικό, φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννηνα και την προηγούμενη χρονιά ήταν βασικός τερματοφύλακας στην Ελλάς Σύρου, άρα τον φέρνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έτσι για να καταλήξουμε, που τον είχε πέρυσι στην Ελλάς Σύρου και πλέον τον απέκτησε η Καλαμάτα για την θέση του τερματοφύλακα, τον Παναγιώτη Γκίνη, του 27χρονου, τον 27χρονο goalkeeper από την Ελλάς Σύρου που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα.

Κωστάκη με τη μαύρη θύελα για την πρώτη προπόνηση χθες και κάποια που μπορέσαμε να αλλιεύσουμε και τι γίνεται. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση και ανακοινώσεις για τους παρόντες και απόντες. Δεν ξέρω, υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Υπάρχουν και δυσκολίες της απόστασης για μας και περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ΠΑΕ Καλαμάτα. Γιατί θυμίζω, να το ξαναπώ γιατί μας ακούνε στην Καλαμάτα, παίζει Super League 1 η Καλαμάτα. Δεν παίζει ούτε Super League 2 ούτε Γάμα Εθνική. Η Super League 1 πρέπει να ενημερώνεις, να έχεις καθημερινά δελτία τύπου για το ένα θέμα, για το άλλο, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται και οι δημοσιογράφοι για να μεταφέρουν τα δελτία τύπου στον κόσμο. Εντάξει, έτσι είναι η Super League 1. Έχει χρόνια να έρθει στο επίπεδο αυτό και νομίζω δυσκολεύεται τώρα εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο διαχειριστής εκεί σε αυτά τα θέματα. Θα μάθουμε όμως.

Πάμε τώρα στα μπασκετικά, γιατί εχθές η εθνική μας μας απογοήτευσε. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο παιχνίδι για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου, στα παράθυρα όπως λέμε, ήταν κατώτερη του αναμενωμένου, κυρίως στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου εκεί ιτήθηκε κατά κράτος σε όλο το δεκάλεπτο και συνολικά ήταν η πρώτη φορά που πέρασε μπροστά στο δεκάλεπτο το τελευταίο η Ρουμανία, και ήταν και μοιραίο γιατί ιτηθήκαμε με 7 πόντους διαφορά, 73-66, και πλέον πρέπει να σοβαρευτούμε, γιατί η κατάκτηση του μεταλλίου δεν είναι μια φωτοβολίδα που είχαμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η εθνική μας είναι για πολύ υψηλότερα πατώματα, για πολύ καλύτερα πράγματα. Βέβαια υπάρχει δικαιολογία των απουσιών, αλλά τώρα μην διαμαρτυρόμαστε ότι οι Έλληνες παίκτες δεν παίζουν και δεν είναι στην Ευρωλίγκα πρωταγωνιστές κτλ. Ωραία, τώρα στην εθνική δεν μπορούν να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν και να είναι και στις Ευρωλίγκα τα παιχνίδια, αλλά και στις εθνικές πρωταγωνιστές. Το έχουν δείξει άλλες φορές, αλλά εχθές απογοήτευσαν. Τώρα έχουμε τη βαθμολογία που έχει διαμορφωθεί ως εξής για το δικό μας γκρουπ, το δεύτερο. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση έτσι κι αλλιώς, με 3 νίκες και 2 ήττες. Δεύτερο είναι το Μαυροβούνιο με 3-2 και εκεί, 2-3 και για την Πορτογαλία, 2-3 και για τη Ρουμανία. Βλέπετε, έχουν όλοι τον ίδιο συντελεστή και πρέπει να κερδίσουμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι, που είναι με την Πορτογαλία την Κυριακή. Έχουμε λοιπόν την Πορτογαλία την Κυριακή, όπου πρέπει οπωσδήποτε να επικρατήσουμε εδώ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, στο Σανέλ Αρένα. Εκεί θα γίνει η αναμέτρηση με τους Πορτογάλους την Κυριακή και δεν το συζητάμε, υπάρχει καμία συζήτηση ότι πρέπει να πάρουμε νίκη απέναντι στους Πορτογάλους.

βλέπω Παναθηναϊκό στο μπάσκετ εδώ, μετά τον παίκτη που έκλεισε χθες Ολυμπιακός, διαβάζω ότι ο Μπαντιό από την Βαλένθια έχει υπογράψει στον Παναθηναϊκό από τις 25 Ιουλίου. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο Μπαντιό μαζί με τον Μοντέρο, οι δύο γκάρτ που έκαναν το χαμό στον Παναθηναϊκό που τον απέκλεισαν. Ο Μπαντιό είναι ο πιο μελαμψός και ο Μοντέρο είναι ο παίκτης που απέκτησε ο Ολυμπιακός, θα τον ανακοινώσει και αυτόν. Αλλά διαβάζω εδώ ότι είναι οριστικό, από τις 25 Ιουλίου έχει υπογράψει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά ανακοινώθηκε από μέσα και από ανθρώπους στην Ισπανία ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού ο Μπαντιό. Πολύ καλή κίνηση, βέβαια πρέπει να το δούμε και στο παρκέ, στο glass floor αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτή η καινοτομία τώρα. Και αυτά είναι τα λίγα και γρήγορα μπασκετικά μας, γιατί πρέπει να δούμε και τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, τι κατάσταση έχει διαμορφωθεί και πώς έχει τώρα το Μουντιάλ του 2026 που γίνεται σε τρεις χώρες, Καναδά, Αμερική και Μεξικό, και να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στα νοκάουτ για τους 16 μέχρι στιγμής, τα ζευγάρια που έχουν ολοκληρωθεί και τι έχουμε μπροστά μας και για σήμερα αλλά και για αύριο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τα ζευγάρια που έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί για τους 16 είναι Καναδάς, Μαρόκο. Ακούω. Μαρία, σε περιμένω. Μαρόκο, λέτε όλοι. Εγώ θα πω Καναδά. Έτσι, γιατί είναι η διοργανώτρια. Είναι με πολλούς λόγους, για πολλούς λόγους, όχι δεν βοηθηθεί. Όχι. Το Μαρόκο έχει ποιότητα, έχει τεχνική, έχει πολλά πράγματα. Ο Καναδάς με έχει κλείξει, έχει τρεξίματα. Τρέχει, είναι η ομάδα που τρέχει. Παραγουάη, Γαλλία. Εντάξει, εδώ νομίζω αν γίνει κάτι εκτός από πρόκριση της Γαλλίας θα είναι όχι έκπληξη απλά. Η Γαλλία είναι η ομάδα που λένε όλοι ότι πρέπει να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι το λένε αυτό. Όλοι το λένε αυτό, ότι πρέπει να το πάρει η Γαλλία γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Αλλά ποτέ δεν το παίρνει όταν λένε όλοι ότι θα το πάρει η μία ομάδα. Λέω εγώ. Βραζιλία, Νορβηγία. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός εδώ. Πολλοί λένε Νορβηγία. Εγώ θα πω Βραζιλία γιατί είμαι με τη Βραζιλία. Πολλοί λένε Νορβηγία όμως. Θα δούμε. Λέω τα ζευγάρια για τους 16. Μεξικό, Αγγλία. Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι. Αμφίροπο. Αν οι Άγγλοι περάσουν και το Μεξικό, μπαίνουν δυνατά. Μπαίνουν δυνατά. Το Μεξικό είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει και καλά και αμυντικά και με σκοπιμότητα, να ξέρετε. Έχει αυτά τις εναλλαγές. Η Αγγλία εμένα δεν μου άρεσε που την είδα με το Κονγκό και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τις δυσκολίες που είχε. Εντάξει, τέλος πάντων. Πορτογαλία, Ισπανία, εδώ εντάξει, εδώ είναι φαβορή η Ισπανία, αλλά είναι μάχη της Ιβηρικής εκεί, θα γίνει έτσι μεγάλη μάχη. Αμερική, Βέλγιο. Έλα εδώ τώρα να μου πεις εσύ ποιος θα περάσει. Το Βέλγιο είναι Αμερική σίγουρα, γιατί η Αμερική είναι η ομάδα που τρέχει τα περισσότερα χιλιόμετρα, το ξέρεις αυτό? Η Αμερική τρέχει τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλες τις ομάδες. Είναι πολύ τρέξιμο αυτή. Το Βέλγιο είναι λίγο βαριά ομάδα, λίγο δεν έχει φρεσκάδα βλέπω. Έχει ποιότητα αλλά δεν έχει φρεσκάδα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Απομένουν ακόμα δύο ζευγάρια. Η Ελβετία περιμένει, αφού κέρδισε την Αλγερία με 2-0, το ζευγάρι της Κολομβίας με την Γκάνα. Θα βγει από εκεί ο νικητής και θα παίξει με την Ελβετία. Και τι θα γίνει στο Αυστραλία-Αίγυπτος και στο Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Όποιος νικήσει στο Αυστραλία-Αίγυπτος θα παίξει με τον νικητή της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Νομίζω ότι είναι το φαβορή η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Για το Αυστραλία-Αίγυπτος δεν έχω εικόνα, ούτε μπορώ να σας πω κάτι. Δεν έχω κάποια ομάδα που μπορεί να πω ότι έχει προβάδισμα. Είναι ισορροπημένο νομίζω το παιχνίδι και για τις δύο.

Σήμερα λοιπόν το παιχνίδι που θα δούμε σε 9 η ώρα το βράδυ είναι το Αυστραλία-Αίγυπτος. 9 η ώρα το βράδυ. Αυστραλία-Αίγυπτος. 9 η ώρα δεν έχουμε δει παιχνίδι νομίζω. Δεν πρέπει να έχει ξαναμπεί 9 η ώρα. Είναι περιμέσιο. 1, 2 το πρωί, 3, 4, 7, 8 το βράδυ, 10, 11, 12. 9 δεν έχω ξαναδεί. Νομίζω είναι το πρώτο μάτς που θα γίνει στις 9 η ώρα. Νομίζω, δεν ξέρω σίγουρα. Αυστραλία-Αίγυπτος λοιπόν σήμερα. Και Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, Κάμπο Βέρντε δηλαδή, στη μία η ώρα το μάτς, το Αργεντινή πράσινο ακροτήριο στη μία η ώρα, ενώ 4:30 τα ξημερώματα Κολομβία Γκάνα, δηλαδή Σάββατο ξημερώματα 4:30 Κολομβία Γκάνα, 8 η ώρα το βράδυ αύριο Σάββατο Καναδάς Μαρόκο. Μπαίνουμε και στους 16 που θα πάμε για τους 8. Ξεκινάνε από το Σάββατο 8 η ώρα το βράδυ. Και βέβαια το παιχνίδι 12 η ώρα αύριο Σάββατο το βράδυ ακριβώς 12. Παραγουάη Γαλλία. Η Τρικολόρ με την Παραγουάη. Την έκπληξη μέχρι στιγμής θα έλεγα, την ομάδα της Παραγουάης που απέκλεισε τη Γερμανία.

Και για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση Παρασκευή 3 Ιουλίου, να δούμε λίγο τα της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί ενδιαφέρει. Περιμένουμε μέχρι σήμερα στις 2 η ώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική τις ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή. Σήμερα στις 2 η ώρα είναι η δήλωση συμμετοχής για τις ομάδες που θα παίξουν στην ΓΑΜΑ Εθνική, την νέα ΓΑΜΑ Εθνική, το νέο φορμάτ, που θα έχουμε 10 ομίλους από 12 ομάδες, 120 ομάδες δηλαδή συνολικά, και θα έχουμε 4 εισιτήρια ανόδου και 30 ομάδες που θα υποβιβαστούν. Δηλαδή 3 ομάδες από κάθε όμιλο θα υποβιβάζονται, 3-10-30, και 4 ομάδες θα ανεβαίνουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2. Όπως αναφέρει εδώ η προκήρυξη, και αυτό θα το συζητήσουμε από Δευτέρα, ο τρόπος ανόδου από τις ενώσεις τις τοπικές, πλέον θα έχουμε αγώνες μπαράζ. Όχι όποιος παίρνει το πρωτάθλημα ανεβαίνει απευθείας στη ΓΑΜΑ Εθνική, και κάποιες άλλες λεπτομέρειες με τους ξένους, με τους παίκτες άνω των 33 ετών, κάτω του 21 ετών κτλ. Θα τα πούμε αυτά όλα τη Δευτέρα αναλυτικά. Ολοκληρώσαμε και για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου την αθλητική σας ενημέρωση, την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, και όχι μόνο εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης και τους ακροατές μας και τους ακροατές της ΕΡΤ Καλαμάτα, τους συναδέλφους εκεί που μας βγάζουν στον αέρα, να τους ευχαριστήσουμε, τη Γεωργία Οικονομοπούλου, τον Στέφανο Χατζάκη και τον Πάνο Κουραμπά, το δικό μας team εδώ, την Μαρία Ντάντουλη και τον Παναγιώτη Μαριόλο, τους τεχνικούς μας, τον Γεώργιο Γαλανό για τις μουσικές του επιλογές, και την Άννη Μαρκοπούλου που μας παρακολουθεί έτσι με ένα στοικό ύφος, να δει τι λέμε και τι κάνουμε εδώ πέρα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμενε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ των Σονίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. «Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του, είμαστε υγιή της πολιτικής επαγγελίας», δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας.

0: Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη Μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
8: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
9: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
8: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
9: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
8: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
10: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
11: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12 μία ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της ημέρας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κρονάκης.
1: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 12 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε σήμερα με την βοήθεια της φαντασίας μας και με την έτσι επιτρεπόμενη αφαιρεσία που μας δίνει ένα αρχαίο κείμενο. Θα μεταφερθούμε σε μια άλλη χώρα, στην Εφελοκοκυγία. Καταλάβατε ότι θα μιλήσουμε για τους όρνηθες του Αριστοφάνη και θα μιλήσουμε με αφορμή μια πολύ ωραία παράσταση που έχει φτιάξει το θεατρικό εργαστήρι της Μεσίνης, το εφηβικό, η εφηβική ομάδα του θεατρικού εργαστηρίου της Μεσίνης και που έχουμε εκπροσώπους της ομάδας εδώ και τη σκηνοθέτηδα. Πολύ λίγο, σε πολύ λίγο θα πω τις αναλυτικά τις πληροφορίες και θα δώσω τις συστάσεις. Προς το παρόν να σας πω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχαμε διαδικτυακά, άρα μας ακούτε κανονικά από τις πλατφόρμες ακρόασης. Επίσης, συνδέεστε στα social, μας βρίσκετε στο X, στο Instagram και στο Facebook, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Στο mail του σταθμού επίσης, μηνύματα, παρατηρήσεις, καλημέρες, ertkalamatas@ert.gr. Τηλεφωνικά 27210-95-300 και 27210-95-301. Ο Στέφανος Χατζάκης φροντίζει για τον ήχο και, και στις συχνότητες των FM, ναι, μας ακούτε κανονικά, 107,2, 104,4. Και πάμε τώρα να καλωσορίσω την εφηβική ομάδα του θεατρικού εργαστηρίου Μεσίνης. Ξεκινώ έτσι όπως τους βλέπω κατά σειρά απέναντί μου. Είναι ο Γιώργος Τσοπανάκης, καλώς ήρθες Γιώργο.
2: Γεια σας.
1: Ο Χριστόφιλος Αθανασόπουλος, καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.
1: Η Ζέτα Αναγνώστου, γεια σου Ζέτα.
4: Γεια σας.
1: Και η Ντένια Λαμπροπούλου, καλώς ήρθε Ντένια.
5: Καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, η Ελένη Εφταξοπούλου είναι η σκηνοθέτηδα της παράστασης αυτής. Λοιπόν, καλώς ήρθες Ελένη.
6: Καλώς σας βρήκαμε ακόμα μια φορά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μια χρονιά μας στηρίζετε και μας καλείτε εδώ στην εκπομπή σας.
1: Μα αφού είστε εξαιρετικοί.
6: Βέβαια.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Μια εφηβική ομάδα που έχει πολύ κόσμο, αλλά στην πορεία θα πούμε και τα ονόματα των υπολείπων συντελεστών. Ήταν αδύνατο να χωρέσουμε όλοι εδώ, καμιά εικοσαριά και κάτι. Οπότε λοιπόν, δια αντιπροσώπων.
6: Πολύ σωστά.
1: Τα παιδιά εδώ θα κάνουν και εσύ βέβαια, θα κάνεις όλη την περιγραφή. Θέλω να ξεκινήσω, Ελένη, από σένα, να μας θυμίσεις καταρχάς ποια χρονιά είναι αυτή που συνεργάζεσαι με το θεατρικό εργαστήρι.
6: 7η, 8η. Έχω ξεκινήσει από το 14, είχαμε λίγο ένα μικρό gap κενό, ναι, και από πέρυσι
1: επανήλθα. Mm-hmm. Λοιπόν, επανήλθες και διάλεξες όρνηθες, γιατί?
6: Μας έτρωγε πάρα πολύ καιρό με την Επιτροπή να ασχοληθούμε με ένα αρχαίο κείμενο, δηλαδή χρόνια το λέγαμε. Mm-hmm. Και όταν γίνεται αυτό κάθε φορά το Σεπτέμβριο, αυτό το ωραίο στο ποτάκι εκεί που λέμε, που συζητάμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ., λέει ένα αρχαίο κείμενο, λέει να μην ασχοληθούμε. Και λέω, παιδιά, άμα είναι όρνηθες. Mm-hmm. Αυτό.
1: Αυτό.
6: Και αυτό είπαν όλοι και έτσι ξεκίνησε.
1: Και έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που σε έκανε να πιστέψεις ότι αυτό το κείμενο θα άγγιζε περισσότερο ένα νέο κοινό.
6: Λοιπόν, φέτος έχω και την στενοχώρια, στο πω έτσι, που χαιρετώ γύρω στα 5 άτομα, τα οποία τα ξέρω από μικρά παιδιά και ανοίγουν τις φτερούγες τους και μας φεύγουν, πήγαν πάρα πολύ καλά στις εξετάσεις, περάσαν τις σχολές τους. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτά, αλλά αυτό εννοείται. Αλλά εμένα με πιάνει έτσι και λίγο. Μου φεύγουν τα παιδάκια μου.
2: Αυτά δεν έχουν το ίδιο συνέστημα, πίστεψε.
6: Όχι, ανυπομονούν
2: να φύγουν.
6: Ανυπομονούν και καλά κάνουν. Λοιπόν, και αυτό έλεγα, όπως έχω γράψει και στο βιογραφικό σημείο μου, όπως σας έχω συζητήσει με τα παιδιά. Όταν ξεκινάμε λοιπόν τη ζωή, σαν πλέον τελειώνει η εφηβεία και περνάμε στην ενήλικη ζωή μας και μάλιστα στην ακαδημαϊκή, έχουμε μια μεγάλη λαχτάρα ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Έτσι και εγώ σκεφτόμουν ότι θα πάω, θα αλλάξω τον κόσμο, θα φτιάξω καινούργια πράγματα, θα. Αλλά καμιά φορά σου περνάει ο καιρός, βλέπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, ή είναι λίγο λιγότερα, ή δεν σου έρχονται τα πράγματα όπως θα έχεις ονειρευτεί. Και τους είπα, αυτό που τους λέω είναι, δεν θα σταματήσεις να παλεύεις. Έναν άνθρωπο να αλλάξεις, έναν να αλλάξεις προς το καλύτερο, έτσι, να δώσεις το καλό, ποτέ δεν θα σταματήσεις αυτό το πράγμα. Επομένως, ακόμα και αν συμβιβαστείς, όπως συμβιβάζονται και στην εφελοκοκυγία, μόνο και μόνο που θα υπάρχει λαχτάρα για κάτι καινούριο, ίσως δεν σταματήσει ποτέ αυτό να συμβαίνει στο μυαλό μας. Δηλαδή, τα όνειρά μας δεν θα χαθούν.
2: Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο τώρα είναι να ανεβάσεις ένα έργο 2.500 ετών και να το φέρεις να αφορά εφήβους.
6: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα, θα σου πω, και καλό και κακό. Από τη μια, γιατί 2.500 χρόνια παίρνεις το κείμενο και βλέπεις ότι δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Επομένως, και να μην το πειράξουμε καθόλου, πάλι επίκαιρο παραμένει. Αλλά απ' την άλλη, από αυτό, λέγοντας αυτό, πως για τα πολιτεύματα, χωρίς να κάνω καθόλου πολιτική στα παιδιά μου, ίσα ίσα το αντίθετο, κοινωνικά και μόνο, τι μας ενδιαφέρει, τι κάνουμε, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλανε να αλλάξουν και όλα αυτά, εντάξει, το πήρανε πάρα πολύ ωραία, εγώ δεν το περίμενα και τους άρεσε πάρα πολύ το κείμενο. Βρήκανε πάρα πολλά πράγματα, η δυσκολία ήταν να μάθουμε, να διαβάζουμε ένα κείμενο που έχει πάρα πολλές πληροφορίες, να κάνουμε λίγο ποιοι είναι αυτοί, για ποιους μιλάει, τι θέλει να πει, πού ταυτιζόμαστε εδώ. Κάναμε και λίγο παραλλαγές στις δικές μας, να το φέρουμε λίγο στο σύνολο. Ελάχιστα, δεν το πείραξα πολύ, γιατί ήθελα τα παιδιά να είναι πιο πιστά στο αρχαίο κείμενο. Εκεί ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι, μπορώ να πω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να πούμε τώρα λίγο για το κείμενο. Δηλαδή, τι μας δείχνουν οι όρνηθες, ποιο είναι το story όλο, να θυμίσουμε. Ποιος θα αναλάβει να το πει, λίγο ο καθένας. Λοιπόν, Γιώργος Τσοπανάκη. Γιώργο, ξεκινά.
3: Ναι. Οι όρνηθες, όπως είπε και η σκηνοθέτητά μας, παραμένει επίκαιρο θέμα και στη σημερινή κοινωνία λόγω των πολιτικών και κοινωνικών έτσι, θεμάτων που υπάρχουν γύρω μας.
2: Οι όρνηθες τότε, μάλλον η κοινωνία τότε, θύμισέ μας, ποια ήταν τα θέματα που αντιμετώπιζε. Πού τα είχε βρει σκούρα,
3: υπήρχαν κάποια θέματα, ας πούμε, διάταξης στην εξουσία, να το πω έτσι.
2: Ναι.
3: Που
2: αδικίες κοινωνικές.
3: Ναι, αδικίες. Ένα είδος ρατσισμού, να το πω. Και παρόμοια θέματα αντιμετωπίζουμε και σήμερα.
2: Ναι.
3: Θα έλεγα.
2: Και βρίσκουν μια εναλλακτική λύση.
3: Ναι.
2: Ναι. Να φτιάξουν.
3: Να φτιάξουν μια νέα πόλη. Όπως όλοι μας αυτές τις μέρες προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι και να βρούμε μια διέξοδο κάπου.
2: Με τη μόνη διαφορά ότι δεν μπορούμε εμείς να φτιάξουμε μια καινούργια χώρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Γιώργο, εσύ ποιο ρόλο υποδίεσαι.
3: Υποδίομαι τον Τζαλαπεδινό. Είναι ο αρχηγός και το πιο γυραιό πουλί.
2: Των πουλιών, ναι.
3: Αυτό.
2: Ο Χριστόφιλος.
4: Ναι.
2: Ναι. Πώς σου φαίνεται εσένα το κείμενο, τι είναι αυτό που σε κάνει να σ' αρέσει να το ξεχωρίζεις και ποιο ρόλο υποδίεσαι.
4: Καταρχάς υποδίομαι τον ιερέα. Και πιστεύω πως, τουλάχιστον για μένα και πιστεύω και για πολλά παιδιά, είναι ο ίδιος ο λόγος, ότι η δυσκολία που είχε το κείμενο αφήνει μια γλύκα στο τέλος και σε ανταμείβει πάρα πολύ. Όταν εγώ προσωπικά άρχισα να καταλαβαίνω το όλο νόημα του κειμένου, ένιωθα και πιο ωραία εγώ για τον εαυτό μου, και όλας καταλάβαινα και πολλά άλλα μηνύματα σε άλλα έργα που διάβαζα.
2: Εσύ είσαι η πρώτη φορά που συμμετέχεις φέτος στο θεατρικό εργαστήριο,
4: ναι.
2: Στη θεατρική ομάδα.
4: Ναι.
2: Τι σε έκανε να φτάσεις ως εκεί.
4: Εγώ έμενα στην Αθήνα Και φέτος κι εγώ μετακόμισα εδώ πέρα, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Mm-hmm. Και ήθελα να μπω σε μια κοινωνική ομάδα για να βρω φίλους με κοινά ενδιαφέροντα.
2: Για να ενταχθείς.
4: Ναι. Ναι. Οπότε μ' άρεσε από πάντα το θέατρο, παρόλο που δεν είχα ούτε παρακολουθήσει πολλές παραστάσεις, mm-hmm. Ούτε είχα πάει σε μια τόσο σοβαρή όσο εδώ πέρα θεατρική mm-hmm. ομάδα, αλλά ήξερα ότι μ' αρέσει και γι' αυτό διάλεξα και εκείνη την ομάδα.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Ζέτα και εσύ πρωτάρα.
5: Εγώ είναι η δεύτερη χρονιά.
2: Α, η δεύτερη χρονιά.
5: Η δεύτερη χρονιά που συμμετέχω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μέσα από το φετινό μας κείμενο έχω πάρει πολλά μηνύματα και μαθήματα, διότι η Όρνηθος του Αριστοφάνη είναι ένα κείμενο το οποίο μας δείχνει ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκείνα τα χρόνια θέλανε να ξεκινήσουν κάτι καλύτερο, αλλά επειδή εγκλωβίζονταν στη σκέψη, ας το πούμε, ότι πρέπει εγώ να είμαι καλύτερος από τους άλλους, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν έναν κόσμο βολικό, υποτίθεται, για τους υπόλοιπους, τους συνανθρώπους τους, αλλά φτάνανε στο σημείο να φτιάχνουν τελικά έναν κόσμο το οποίο είναι μόνο βολικό για αυτούς. Και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το mm-hmm. κείμενο, γιατί παρόλο και μετά από τόσα χρόνια είναι τόσο επίκαιρο με τη σημερινή mm-hmm. μέρα, τέλος πάντων. Εγώ στο έργο υποδύομαι το νομοπόλη, mm-hmm. ο οποίος είναι, ας το πούμε, ο άνθρωπος ο οποίος πάει να πουλήσει νέους νόμους στην εφελοκοκυγία, αλλά πηγαίνει, ας το πούμε, με το σκεπτικό ότι πρέπει να πουλήσει τους δικούς του τους νόμους και να δείξει στον πρωταγωνιστή, στους πρωταγωνιστές μάλλον, στον πιστέτερο, mm-hmm. ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνει αυτό που του λέει, διότι υποτίθεται ότι θα είναι καλό, αλλά από μέσα του σκέφτεται ότι θα κάνει το συμφέρον του και ότι δεν θα βοηθήσει, ναι. ας το πούμε, τους ανθρώπους εκείνη της εποχής.
2: Mm-hmm. Ο νομοπόλης τώρα, άκου τώρα. Λοιπόν, 2.500 χρόνια πριν υπήρχε άνθρωπος που πουλούσε τους νόμους, ναι. μάλιστα. Η Ντένια, εσύ είσαι παλιά της ομάδας.
7: Είμαι.
2: Για πες.
7: Εγώ υποδύομαι, είμαι ένα μέλος του χορού και υποδύομαι και τον Πατροκτόνο. Mm-hmm. Η ενασχόλησή μου με το θέατρο ξεκίνησε πάρα πολύ αυθόρμητα. Ήταν, νομίζω, γύρω στο 2014-2015, που απλά μου είπε η μαμά μου ότι υπάρχει μια καινούργια θεατρική ομάδα που είναι για παιδιά.
2: Ναι.
7: Πήγα να δοκιμάσω. Στο πρώτο μάθημα δεν μου πολύ άρεσε. Mm-hmm. Αλλά μετά το επόμενο άρχισε, εντάξει, θα πάω.
2: Ναι.
7: Και εν τέλει κατέληξα να μένω 11-12 χρόνια.
2: Το πρώτο μάθημα είναι έτσι με θεατροπαιχνίδι, έχει
7: ναι,
2: σχέση.
7: Ναι, ναι, ήταν και το παιχνίδι. Ναι.
2: Και, ναι, ναι. Λοιπόν, Ελένη, έχουν περάσει χρόνια από την στιγμή που εσύ αποφάσισες να ασχοληθείς με το θέατρο.
8: Πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, αλλά θέλω τώρα μαζί με τα παιδιά να σε γυρίσω πίσω. Το θέατρο εσένα σου προέκυψε μαζί με τις σπουδές?
8: Όχι, εμένα είναι πολύ αστεία η ιστορία μου. Εμένα η μαμά μου δεν με άφηνε να βγω έξω να παίξω. Και σαν παιδί είχα την ανάγκη, επειδή είχα και πάρα πολύ ενέργεια γιατί δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα κάπως να βρω έναν τρόπο να εκφραστώ. Πήγαινα μπαλέτο,
2: ναι.
8: πέρα στη ΔΕΠΑΚ και τα λοιπά. Αλλά ήθελα και να μιλάω, να τραγουδάω, να κάνω όλα αυτά. Επομένως διάβαζα, γιατί mm-hmm. διαβάζω, είχε μάθει να διαβάζω και από 4 χρονών και όλοι μου είχε κάνει αυτό το λάθος. Mm. Διάβαζα τα βιβλία, τα μάθαινα να παίξω και τα έπαιζα μπροστά στον καθρέφτη για να περάσει το καλοκαίρι μου.
2: Πολύ ωραία.
8: Και όταν πλέον πέρασα Θεσσαλονίκη, πήγα και εγώ σε ένα εργαστήρι. Mm-hmm. Έτσι ήταν. Εδώ πέρα δεν είναι ασχολιόμουν με το θέατρο καθόλου.
2: Ναι.
8: Στη Θεσσαλονίκη πήγα σε ένα εργαστήρι και μετά λέω, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Πήγα στη δραματική σχολή, στην Αλικαρά, την τελείωσα, αλλά μέσα από το θέατρο, πέρα από το που μου αρέσει εννοείται mm-hmm. να παίζω και να σκηνοθετώ, ανακάλυψα τη γραφή.
2: Mm-hmm.
8: Φέτος τελείωσα το μεταπτυχιακό μου δημιουργική γραφή, τελείωσα
2: mm-hmm.
8: και τη διπλωματική μου, που έκανα ένα κείμενο, μιλάμε για τη διαχρονικότητα mm-hmm. τώρα, το δανείζομαι λίγο αυτό,
2: mm-hmm.
8: ένα κείμενο του 1914 mm-hmm. για τη θέση της γυναίκας, και 2026 δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και βλέπεις η λογοτεχνία, είτε μιλάμε για Αριστοφάνη, είτε για σπουδαίους άλλους συγγραφείς, πόσο διαχρονική είναι από τη στιγμή που η κοινωνία αλλάζει μόνο
2: επιφανειακά
8: και σε λίγες δομές, ας το πούμε έτσι, και λίγο με την τεχνολογία και κάποια, αλλά η βάση της κοινωνίας είναι ακόμα
2: συντηρητική. Και
8: πολύ συντηρητική.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι αλλάζει η κοινωνία, ευτυχώς. Θα έπρεπε με τους ρυθμούς που έρχεται στη ζωή μας η αλλαγή μέσω της τεχνολογίας, που η ίδια η ζωή φέρνει αλλαγές μπροστά μας, θα έπρεπε η κοινωνία να έχει κάνει άλματα. Δυστυχώς δεν τα έχει κάνει.
8: Όχι, δυστυχώς.
2: Αλλαγές όμως έχουν γίνει επίσης ευτυχώς. Γιατί αν δεν είχαν γίνει, να από το 1914 ας πούμε, και το γυναικείο κίνημα, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ.
8: Ναι,
2: ούτε εσύ, ούτε εγώ.
8: Αυτό ναι, σε κάποιους κανόνες και σε κάποιους, ας πούμε, με τις ψήφους και ολικά, με το δικαίωμα της ψηφοφορίας. Αλλά λέω ουσιαστικά μέσα στον πυρήνα της, κάποιες ακόμα είναι, υπάρχουν παγιωμένες.
2: Παγιωμένες, πολύ συντηρητικές.
8: Όταν θα σπάσουν αυτές, τότε και οι γυναίκες θα δούμε τη δύναμή μας.
2: Ναι.
8: Πώς είναι.
2: Ένα από τα ζητήματα που σήμερα απασχολούν την κοινωνία είναι η πατριαρχία. Ο Αριστοφάνης την έχει καθόλου.
8: Εννοείται, έχει μέσα την αγαπημένη μου, τις αγαπημένες μου ατάκες που λέει και πολιούχος, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και πουλιούχος, ποιος θα είναι της πόλης. Και λέει να βάλουμε την Αθηνά και λέει θα βάλουμε εμείς μια κόρη. Κοκόρη θα φυλάει την πόλη και όχι κόρη. Εμένα αυτό, δηλαδή το τόσο μικρή ατάκα ήταν η διπλωματική μου.
2: Ναι. Κοκόρη θα φυλάει την πόλη, ε. Λοιπόν, θέλω να ξαναπάμε στα παιδιά. Έτσι το κάνουμε τώρα, έτσι, το ξέρετε. Λοιπόν, Γιώργο, ποια ήταν η πιο δύσκολη για σένα στιγμή στις πρόβες?
3: Α, η πιο δύσκολη στιγμή, ε. Ωραία.
2: Αν υπήρχε, γιατί δεν μπορεί να μου πει, δεν είχα καμία δύσκολη στιγμή.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε δεμένη ομάδα και είμαστε και πολλά άτομα, οι πρόβες έβγαιναν σχετικά εύκολα, ανάλογα και το ρόλο που παίζεις βέβαια. Βέβαια αυτό που με δυσκόλεψε φέτος ήταν τα λόγια, διότι ήταν μια δύσκολη χρονιά η Β' Λυκείου με και άλλα πράγματα που
2: συνέβαιναν. Με τα διαβάσματα,
3: ναι. Και είχα παραπάνω λόγια από ό,τι έχω συνηθίσει αυτά τα χρόνια, οπότε με δυσκόλεψε αυτό αρκετά.
2: Αλλά... Η αποστήθηση δηλαδή, ναι, και το να είσαι πολύ...
3: Ναι. Αλλά πάλι καλά, έχουμε καλή συνθέτηδα και καλή ομάδα.
2: Καλή ομάδα.
3: Οπότε τα καταφέραμε.
2: Ναι. Ο Χριστόφιλος.
4: Ναι.
2: Εσένα. Ποια ήταν, υπήρξε δυσκολία? Γιατί ήταν και πρώτη σου φορά.
4: Ναι. Όπως προείπα, με δυσκόλεψε αρκετά το κείμενο στην αρχή. Επειδή ήταν και η πρώτη από ό,τι σου έχω ακούσει φορά που κάναμε ένα αρχαίο κείμενο στο θεατρικό, παρόλο που δεν ήμουν εγώ, πιστεύω ότι δυσκόλεψε και το ίδιο και τα παιδιά άλλους στην αρχή. Αλλά όπως ξανά είπα, μόλις πιάσαμε το νόημα, ήταν πιο εύκολο και κυλούσε πιο εύκολα το έργο.
2: Ναι. Η Ζέτα έχει την ίδια άποψη?
7: Εγώ έχω την ίδια άποψη και εμένα με είχε δυσκολέψει στην αρχή λίγο το κείμενο. Ήταν λίγο μέχρι να αντιληφθώ το νόημα του κειμένου, το τι ποιο μήνυμα θέλει να περάσει στους ανθρώπους. Αλλά αφού το κατάλαβα και νομίζω ότι όλοι το καταλάβαμε, μπορέσαμε και το δείξαμε με ένα πολύ όμορφο τρόπο μέσω της ομάδας μας και της κυρίας Ελένης Αυταξοπούλου.
2: Λένια.
9: Εμένα ήταν άλλη δύσκολη στιγμή μου.
2: Για πες.
9: Το έργο μας έχει διάρκεια μια μισή ώρα.
2: Ναι.
9: Που σημαίνει ότι ο χορός είναι επί μια μισή ώρα ως πουλί πάνω στη σκηνή. Η μέση μου λίγο πόνεσε, δεν άντεξε και πολύ.
2: Η αλήθεια είναι πως κινησιολογικά έχει απαιτήσεις.
8: Τους διέλυσα και θέλω να πω ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά, γιατί τους έχω διαλύσει πραγματικά. Πιστεύω μέσα τους έχουν περάσει όλα τα κοσμικά επίθετα που μπορούν να μου έχουν δώσει. Αλλά λέω, άμα δεν το κάνατε, τότε πάνω απ' ότι δεν πέτυχα. Κινησιολογικά μπορώ να σου πω, είμαι πολύ περήφανη για αυτή μου τη δουλειά, γιατί πραγματικά όπως χτυπάει είναι και τα φώτα στο κτίριο, στο δημοτικό, είναι σαν να πετάνε πουλιά.
2: Να πούμε επίσης ότι έγινε η πρεμιέρα την πρώτη του μήνα και σήμερα και αύριο στον προαύλιο χώρο του τρίτου δημοτικού σχολείου Μεσίνης θα γίνουν άλλες δύο παραστάσεις και θα πάτε και αρχαία Μεσίνη.
7: Ναι.
2: Πότε είναι η αρχαία Μεσίνη?
7: Στις 17 Αυγούστου, στο Αυγούστου. Φεστιβάλ.
2: Μάλιστα, 17 Αυγούστου λοιπόν. Τώρα, θέλω να πω επίσης, να πούμε μάλλον, ότι στην παράσταση έχετε και μουσική και διαλέξατε σύγχρονα ακούσματα. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά. Τι θα ακούσουμε?
7: Θα ακούσουμε τα παράξενα πουλιά του Δημήτρη Μητσοτάκη και της Νεφέλης Φασουλή.
2: Για πάμε.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητσοτάκης και η Νεφέλη Φασούλη με τα παράξενα πουλιά. Και πάμε εδώ στα δικά μας τα πουλιά. Θεατρική ομάδα, εφηβική θεατρική ομάδα του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσίνης. Όρνηθες του Αριστοφάνης, μετάφραση Θρασιβούλου Σταύρου, σκηνοθεσία της Ελένης Εφταξοπούλου. Είπαμε, έκανε πρεμιέρα 1η Ιουλίου, ακόμα δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο στον προάβλιο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου της Μεσίνης και 17 Αυγούστου στο χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Τώρα, η παράσταση αυτή αποτελεί ένα αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έγινε όλη τη χρονιά και μεταφέρει στο σήμερα το διαχρονικό μήνυμα του Αριστοφάνη. Προσπαθεί να αγγίξει τους νέους μέσα από χιούμορ, φαντασία, κοινωνικό προβληματισμό και θέλω να πάω πάλι στα παιδιά, ξεκινώντας πάλι από τον Γιώργο Τζουμπανάκη, για να μου πει ο Γιώργος αν χρειάστηκε, Γιώργο, να μάθεις επιπροσθέτως στοιχεία για την, αρχαία κωμωδία.
1: Ναι, αρχαία κωμωδία δεν είχα ξαναπαίξει. Mm. Κάνουμε στο σχολείο θέατρο και παίζαμε μόνο αρχαίες τραγωδίες.
0: Τραγωδίες, ναι.
1: Οπότε δεν ήξερα πολλά πράγματα για τις αρχαίες κωμωδίες, mm-hmm. και χρειάστηκε έτσι να κάνω μια έρευνα. Έχω δει και την παράσταση στο YouTube που την έχουν παίξει οι άλλοι ηθοποιοί, για να μάθω καλύτερα το κείμενο, το νόημα, να το συνδέσω με το σήμερα και να ξέρω γενικά πληροφορίες του κειμένου και για τους ρόλους που έχουμε να παίξουμε.
0: Χριστόφιλος Αθανασόπουλος.
2: Εγώ προσωπικά δεν έψαξα κάτι. Μου φάνηκε αρκετό τα όλα όσα έμαθα στο θεατρικό. Το μόνο που είχα ψάξει... Και γενικά είχα ρωτήσει και φίλους μου που ασχολιόντουσαν με, με την εκκλησία, ήταν το πώς να ψάλλω και να ακούγεται
0: αληθινό. Βέβαια, γιατί είσαι ο, ναι, ο ρόλος σου.
2: Είμαι
0: ο ιερέας. Ναι, βέβαια, είσαι
3: το κάνουμε λίγο χριστιανικό, ναι, το ψάλλω. Βυζαντινό, μάλλον.
0: Ναι, βυζαντινό. Ναι.
2: Νομίζω ότι απέδωσε αυτό. Mm-hmm. Ακούγεται πολύ ωραία. Αλλά χρειάστηκε μια μελέτη.
0: Ζέτα.
4: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα κάποια έρευνα, διότι με είχαν καλύψει αυτά που, που μας είχε πει μάλλον η κυρία Ελένη. Και επειδή είχα εμπιστευτεί τελείως την ομάδα, λέω εντάξει, ό,τι είναι να καταλάβουμε και ό,τι είναι,
0: θα
4: το καταλάβουμε από το τέτοιο, από το έργο.
0: Ντένια.
5: Ούτε έχω έκανα κάποια αναζήτηση, γιατί και πολλά χρόνια πριν με το θεατρικό εργαστήρι Μεσίνης είχαμε κάνει κάποιο απόσπασμα από τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη.
0: Α, μάλιστα.
5: Οπότε είχα κάπως μια μικρή εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα με τη σειρά, θα ξεκινήσω ανάποδα τώρα, θα πάω από τη Ντένια προς τα εκεί. Τι σου δίδαξε εσένα η συγκεκριμένη παράσταση?
5: Αυτό που μου δίδαξε και η παράσταση αλλά και η σκηνοθέτης μας είναι να μην σταματήσουμε ποτέ να διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον, καλύτερες συνθήκες, ό,τι και αν επιδιώξουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Να μην αφήσουμε καμία εξουσία να μας προτρέψει, επιβληθεί, από το να μας επιβληθεί. Και πάντα να επιδιώκουμε την ισότητα για όλους.
0: Ζέτα.
4: Εμένα αυτό που μου έμαθε για άλλη μια φορά φέτος είναι το πόσο είναι να συνεργάζεσαι, το πούμε, με άλλα άτομα, όπως και πέρυσι, διότι ήταν η δεύτερη μου παράσταση. Και αυτό που μου έμαθε ήταν ότι πρέπει να παλεύουμε κάθε φορά για ένα καλύτερο αύριο, και ό,τι εμπόδια βρεθούν στον δρόμο μας, να βρούμε έναν τρόπο, είτε μόνοι μας είτε με άλλους ανθρώπους, να τα προσπεράσουμε.
0: Χριστόφιλε.
2: Εγώ προσωπικά έμαθα ότι μια ουτοπία στην πραγματικότητα είναι ουτοπία μόνο από την οπτική γωνία κάποιων συγκεκριμένων ατόμων και όχι απόλυτο την πλειοψηφία.
0: Βέβαια. Η ουτοπία κάποιου μπορεί να είναι πραγματικότητα κάποιου άλλου.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Γιώργο.
1: Όπως είπαν και οι προάλλες

0: σύνδεσ, μου έμαθε και μου δίδεξε και η σκηνοθετηδά μας ότι να διεκδικούμε πάντα τα δικαιώματά μας και τα θέλω μας, mm-hmm. να μην αφήνουμε τίποτα να μπαίνει πάνω από την αξιοπρέπειά μας και τα όνειρά μας. Και για ακόμα μια χρονιά την ομαδική δουλειά, διότι είχαμε και πολλά καινούργια παιδιά που έλαμψαν παραπάνω φέτος.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, Ελένη, μιλάμε τώρα ότι τουλάχιστον εδώ οι παρόντες είναι ο Γιώργος θα πάει Δευτέρα Λυκείου, ο Χριστόφιλος θα πάει στην Πρώτη Λυκείου, η Ζέτα στην Τρίτη Γυμνασίου, η Ντένια επίσης στην Τρίτη Λυκείου, συν τα παιδιά που είναι άλλων τάξεων, συν αυτά που θα πάνε πανεπιστήμιο. Θέλω να πεις πώς δουλεύεις με τους εφήβους ώστε να τους κάνεις να αισθανθούν άνετα πάνω στη σκηνή, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σε μια ηλικία που τα παιδιά, και επειδή είναι εφηβημένα αλλά διαφορετικών ηλικιών ο καθένας, θέλει μια ιδιαίτερη προσέγγιση.
2: Λοιπόν, εγώ έχω τρεις ηλικιακές ομάδες. Έχω τα παιδιά του μεγάλου δημοτικού, με Τετάρτη με Έκτη. Έχω τους έφηβους που είναι από πρώτη γυμνασία μέχρι τρίτη ηλικία, επομένως εδώ πέρα μιλάμε για 6 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και έχω και μια μεγάλη ομάδα που δουλεύω, που είναι σαραντάριδες. Λοιπόν, κάθε μια ηλικία έχει και κάτι διαφορετικό. Οι έφηβοι έχουν το εξής. Πάνε γιούρια.
1: Ναι.
2: Τους κάνεις πρώτα ομάδα. Εγώ έτσι δουλεύω. Όλες μου τις ηλικιακές, όλες τις ομάδες μου, τέλος πάντων, θέλω πρώτα να δημιουργήσω ένα ασφαλές περιβάλλον. Γιατί όταν είναι ασφαλές το περιβάλλον, τα παιδιά μπορούν να ξεδιπλωθούν. Είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος. Αφού λοιπόν γίνουμε ομάδα και το κατακτήσουμε αυτό, έχω βρει έναν τρόπο να κατακτείται αμέσως και πολύ εύκολα. Μετά οι έφηβοι έχουν το εξής. Λες κάτι και απλά γίνεται. Και λες πώς, γιατί δεν σκέφτονται, δεν βάζουν ακόμα, δεν έχουν τόσο πολύ λογοκρισία όπως έχουν τα μικρά από την τροπή τους ή οι μεγάλοι που νομίζουν. Γίνεται. Σιγά σιγά πια, όταν αρχίζουν όμως και κατακτάνε κάποια εργαλεία, ας πούμε, ή αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι γίνεται, εκεί μπαίνει και η κριτική σκέψη. Επομένως, βλέπεις τότε τα παιδιά να ανθίζουν. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Τρώνε και πολύ μπλα μπλα. Προσπαθώ να το αποφύγω όμως κάθε φορά. Δουλεύω πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό. Και έτσι δίνω την ελευθερία στον ηθοποιό, θα το βάλω σε εισαγωγικά, στον wannabe ηθοποιό, τέλος πάντων στους μαθητές, μέσω του αυτοσχεδιασμού να δούνε τα δικά τους εργαλεία και τη δική τους κριτική σκέψη. Και νομίζω ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να τους δώσεις στη συγκεκριμένη συνθήκη.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε εάν ο Αριστοφάνης ζούσε σήμερα, έγραφε σήμερα, τι πιστεύετε ότι θα σατήριζε, Γιώργο?
0: Λοιπόν, δύσκολη ερώτηση.
1: Σας είχα προετοιμάσει.
0: Ναι. Θα σατήριζε, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά θα ήταν σίγουρα η εξουσία και η πολιτική σήμερα, με όλα αυτά τα καινούργια κόμματα. Με κάποια πράγματα, ας πούμε, δεν θα τα σχολιάσω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Ναι. Θα σατήριζε, θεωρώ, πάρα πολύ την τεχνολογία και τα social media. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και γενικότερα δεν θα άφηνε, πιστεύω, κάτι.
1: Κάτι να πέσει κάτω.
0: Κάτι να πέσει κάτω, ναι.
1: Χριστόφιλε.
3: Εγώ πιστεύω σε αυτά που είπε ο Γιώργος. Απλώς ήθελα να πω ότι δεν θα έμενε μόνο στην Ελλάδα. Θα πήγαινε σε όλες τις χώρες.
1: Σε διεθνές επίπεδο,
3: Ναι, γιατί πλέον η προσβασιμότητα στο να ξέρουμε τι κάνουν πολιτικά κάποιες άλλες χώρες και το τι είναι ορθό πολιτικό και το τι είναι, πρέπει κιόλας να είναι κατακριτέο, είναι πολύ προσβάσιμο πλέον και γι' αυτό δεν θα είχαν την ευκαιρία.
1: Ζέτα.
4: Εγώ πιστεύω θα σατήριζε περισσότερο την πολιτική και, το...
1: και τους πολιτικούς.
4: Και τους πολιτικούς γενικά, όπως το κάνει ήδη τώρα στο έργο. Αλλά πιστεύω ότι θα το σατήριζε ακόμα περισσότερο τη σημερινή μέρα. Και πιστεύω ότι θα σατήριζε και αρκετά τον τρόπο που ζουν, ας το πούμε, οι άνθρωποι σήμερα, που εξαρτώνται από πράγματα τα οποία τότε δεν υπήρχαν και τώρα είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι, ας πούμε, από τις οθόνες, από τα social media, από τα κινητά, από όλο αυτό. Πιστεύω ότι αυτό θα σατήριζε ακόμη περισσότερο.
1: Ναι. Ντένια.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα σατήριζε την απονομή δικαιοσύνης, η οποία δεν θεωρώ ότι υπάρχει και πολύ στις μέρες μας, ή αν υπάρχει, λειτουργεί λίγο με οικονομικά πολιτικά συμφέροντα. το γεγονός ότι έχουν προκύψει τόσα σκάνδαλα και ακόμη εκεί οι ένοχοι να παραμένουν ελεύθεροι και τόσος κόσμος θα χάνει τη ζωή του άδικα.
1: Αν μπορούσατε να ζήσετε στην εφελοκοκυγεία, θα πηγαίνατε, Γιώργο?
0: Θα πήγαινα, εννοείται. Το θεωρώ ένα πολύ ωραίο μέρος,
1: ναι,
0: όπως βλέπουμε και από το έργο, και πάρα πολύ αστείο, οπότε δεν θα βαριόμουν ποτέ.
1: Α, μάλιστα, σωστό. Χριστόφιλε.
3: Μπορεί να πήγαινα για ταξίδι.
1: Για λίγο.
3: Για πολύ λίγο, γιατί δεν θα ήθελα σίγουρα να μείνω σε μια τέτοια πόλη. Mm.
1: Που είναι όλα ρυθμισμένα, ναι, και ωραία και ιδανικά.
3: Είναι ολιγαρχικά και κοιτάνε όλοι το συμφέρον τους. Mm. Όλοι όσοι πήγαν να μείνουν στη φελοκοκυγεία, θα το δείτε και από το έργο,
1: ναι,
3: όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους και το τι, πώς μπορούν να αρπάξουν.
1: Ναι, ναι, και... Ζέτα, θα πήγαινες?
4: Εγώ πιστεύω θα πήγαινα και εγώ για λίγο χρονικό διάστημα, γιατί θα είχα την περιέργεια να δω πώς θα ήταν. Και για το μόνο λόγο που θα πήγαινα ήταν για να ρωτήσω ίσως αυτούς τους χαρακτήρες για ποιο λόγο συμπεριφέρονται έτσι και, και πώς μπορούν να σκέφτονται μόνο το συμφέρον τους. Δηλαδή εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα...
1: Ως κοινωνιολογική μελέτη θα το βλέπεις
4: εσύ. Ναι, δεν θα μπορούσα, πιστεύω, να κοιτάω μόνο το συμφέρον μου.
1: Ντένια?
5: Εγώ θα πήγαινα να γυρίσω ένα ντοκιμαντέρ. Θα κάνω μια μελέτη να δω τι πήγε λάθος και πώς, ενώ προσπαθούσαν όλοι να φτιάξουν μια καλύτερη Αθήνα, κάτι διαφορετικό από την Αθήνα, εν τέλει φτιάξανε την ίδια Αθήνα για δεύτερη φορά.
1: Ναι. Τώρα δεν θέλω να σας απογοητεύσω, γιατί είστε πολύ μικροί ακόμη, αλλά σε μια νεφελοκοκυγία ζούμε.
4: Ακριβώς.
1: Να την αλλάξετε εσείς, γιατί εσείς είστε οι επόμενοι. Θέλω να μου πείτε επίσης ποια είναι η αγαπημένη σας ατάκα, η πιο αστεία ατάκα. Γιώργο.
0: Έχω πάρα πολλές και από πολλά διαφορετικά παιδιά. Μία από αυτές είναι ενός μέλους του χορού, που εγώ άμα ήταν πουλί θα το φανταζόμουν έτσι ένα μικρό διακριτικό καναρινάκι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και το πιο νερό από όλα, που λέω μία τάκα και είναι από πίσω μου σε εκείνη τη φάση και κάνει τι έκαμε. Είναι πάρα πολύ αστείο σε εκείνο το σημείο.
1: Χριστόφιλε.
3: Είναι πάρα πολλές οι ατάκες που μας έχουν κάνει να γελάσουμε. Αλλά σίγουρα μία από τις αγαπημένες μου είναι μία που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Είναι το «Είμαι επιθεωρητής». Είναι ένας ακόμη χαρακτήρας που έρχεται έπειτα σε αυτό το έργο. Και επαναλαμβάνει συνέχεια στο τέλος κάθε πρόταση αυτή τη λέξη.
1: Το «Είμαι επιθεωρητής».
3: Ναι. Και μας έχει μείνει σε όλους και έχει μείνει έτσι σαν ένα inside joke.
1: Μάλιστα.
3: Και το λέμε συνέχεια.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, Ζέτα.
4: Εγώ έχω πάρα πολλές ατάκες αγαπημένες, αλλά νομίζω ότι μία που μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί μας έχει μείνει σε όλους, είναι του ποιητή που κάποια στιγμή γυρίζει στον πιστέτερο και του λέει «Νιώσε τι λέω».
1: Νιώσε τη λέω.
4: Νιώσε. Είναι μια ατάκα που μου αρέσει πολύ και
1: ναι, γιατί είναι και κάτι που το χρησιμοποιείτε και τα παιδιά μεταξύ σας τώρα.
4: Μ' αρέσει πολύ το ύφος του παιδιού που το παίζει, του Άλεξ, και μου αρέσει ο χαρακτήρας όλο το.
1: Ντένια.
5: Σε κάθε πρόβα είναι και διαφορετική ατάκα. Ωστόσο θα πω δύο. Η μία είναι του Τσαλαπετινού, που ο Γιώργος που παίζει Τσαλαπετινό έχει βάλει και το προσωπικό του ύφος και λέει, ξέρω εγώ, μπείτε μέσα στη φωλιά μου με τα φρυγανά της, με τα ξεροκλαδά της, και ταυτόχρονα προσπαθεί να την πέσει ερωτικά στον πιστέτερο. Και ο Γιώργος απλά το κάνει τέλειο. Και θα πω
1: πως πρέπει να τον παραπλανήσεις εσύ να μπει μέσα στη φωλιά.
0: Ναι.
5: Και θα πω και μια τάκα του πιστέτερου που λέει «Μ' αρέσει που παντού κολλούν οι χιώτες». Θα πω αυτή.
1: Μ' αρέσει που...
2: Γιατί λέει ο ιερέας κάποια στιγμή να έχεις καλά εσάς και τους χιώτες. Και γυρνάει και κάνει παντού κολλάνε δύο χιώτες.
1: Δύο χιώτες.
5: Παντού κολλάνε χιώτες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θέλω να πάμε να πούμε τους υπόλοιπους συντελεστές. Μην ξεχάσουμε τον κόσμο.
2: Βεβαίως, το πιο σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την παράσταση.
1: Δεν θα μπορούσατε.
2: Λοιπόν, ενδυματολόγος κουστούμια, καταπληκτική δουλειά, φοβερή, η καταπληκτική μας Δέσποινα Μακαρούνη. Στο φωτισμό και στα ηχητικά έχουμε τον Ανδρέα Χίνη και τον Παναγιώτη Παπαζερβέα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social μας το τράβηξε ένα παιδί, ο Σταύρος ο Αρβανίτης. Την καταπληκτική φωτογράφηση την έχει κάνει ο Γιώργος ο Κωνσταντόπουλος. Και επίσης έχουμε προβολή και social media Χρυσαυγή Καφοπούλου, σχεδιασμό αφίσας, παιδί επίσης, μέσα από τη θεατρική ομάδα η Νάσια η Κουζή και την επιμελήθηκε η Μαρία Αγγελική Βασιλαδιώτη. Και έχουμε τώρα να απαριθμίσω όλα μου τα παιδιά.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, Αγγελοπούλου Ευθυμία, Αναγνώστου Ζέτα, Ανδριανοπούλου Ελεάνα, Αθανασοπούλου Ελευθερία, Θανασόπουλος Χριστόφιλος, Γκάργουλα Σπασία Μαρία, Καλοφωλιάς Φώτης, Καπράλου Κατερίνα, Κουζή Νάσια, Λαμπροπούλου Ντένια, Λιανός Αλέξανδρος, Μαρκατσέλης. Το έχουν τέτοιο. Ηλίας, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Σαμπαζιώτη Κωνσταντίνα, Σταθοπούλου Βενετία Κωνσταντίνα, Τσιμπούρης Βασίλης, Τσοπανάκης Γιώργος και Χαριτοπούλου Όλγα. Ένας-ένας διαλεκτός.
1: Έτσι, ένας-ένας διαλεκτός. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα και αύριο στο τρίτο δημοτικό σχολείο της Μεσίνης, δύο ακόμα παραστάσεις. Και 17 Αυγούστου στην Αρχαία Μεσίνη. Θέλω τώρα να μου πείτε, επειδή ο καθένας σας βρίσκεται και σε διαφορετικό στάδιο ζωής, άλλος πιο κοντά στην αποφύτιση από το λύκειο, άλλος περνάει από το λύκειο στο γυμνάσιο, έχετε όλες αυτές τις προοπτικές μπροστά σας. Γιώργο, ποιο είναι το όνειρό σου για το μέλλον?
0: Λοιπόν, θα πω κάτι πολύ κλισέ, αλλά το όνειρό μου, το κύριο όνειρό μου είναι προφανώς να είμαι υγιής και ευτυχισμένος.
1: Εννοείται.
0: Και από επαγγελματικό και ακαδημαϊκό τομέα θα ήθελα σίγουρα να έχω στη ζωή μου το θέατρο ή κάτι καλλιτεχνικό, διότι το θεωρώ και μία γιατριά, να το πω έτσι.
1: Ναι, έτσι,
0: ψυχολογική.
1: Έτσι είναι, πολύ ωραία είναι, ναι.
0: Θα ήθελα να περάσω γυμναστική ακαδημία στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα θα πιστεύω θα μου ανοίξουν πολλές πόρτες για να αποφασίσω τι θα κάνω είτε με το θέατρο είτε με τη γυμναστική.
1: Σου εύχομαι να περάσεις στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει λόγος που θες στη Θεσσαλονίκη, σ' αρέσει σαν πόλη?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη.
1: Ωραία.
0: Θέλω να φύγω όσο πιο μακριά γίνεται. για να γνωρίσω και καινούργιο κόσμο.
1: Σωστό.
0: Επίσης. Και δεν έχω πάει κιόλας.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, υπέροχη πόλη. Η σχολή επίσης, το Αριστοτέλειο μια χαρά και μία από τις καλύτερες σχολές θεάτρου, η δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας.
0: Ναι, θα το έχω στο νου μου.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο Χριστόφιλος.
3: Λοιπόν, ακαδημαϊκά το μέλλον μου είναι λίγο θολό. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
1: Μα θα πάω, λέει, πρώτη λυκείου, οπότε ναι, έχω καιρό ακόμα. Ναι.
3: Γενικά είμαι σαν άνθρωπος... ένας που κοιτάει το σήμερα και θα αγχωθώ για το αύριο. Αύριο.
1: Ναι, ναι. Έτσι, σωστό.
4: Από αύριο θα είναι σήμερα.
1: Σωστό.
3: Οπότε θέλω να συνεχίσω να σκέφτομαι έτσι και για το μέλλον. Και ό,τι ευκαιρία μου βρεθεί στο μέλλον θα την αρπάξω. Και αυτό βοηθάει κιόλας για το άγχος μου, γιατί είμαι αγχώδης σαν προσωπικότητα. Οπότε το να μην σκέφτομαι και τόσο πολύ για το τι θα κάνω σε 2-3 χρόνια με βοηθάει και πάρα πολύ.
1: Σωστό. Πάντως καλλιτεχνικά θα υπάρξει
3: σίγουρα,
1: παρουσία, έτσι, τώρα που μπήκε και το θέατρο.
3: Το χειροκρότημα στο τέλος νομίζω το έδεσε αυτό.
1: Το δηλαδή, έδεσε.
3: Ναι.
1: Ωραία αίσθηση το χειροκρότημα
3: πολύ
1: στο
3: ωραία.
1: Τέλος. Ζέτα, εσύ που κάνεις μετάβαση τώρα. Όχι, τώρα θα πας τρίτη
4: γυμνασίου. Τώρα θα πας τρίτη
1: γυμνασίου.
4: Η αλήθεια
1: ακόμα.
4: Είναι ότι επαγγελματικά έχω σκεφτεί πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία πιστεύω ότι με εκφράζουν. Νομίζω βέβαια θα καταλήξω ψυχολογία, παιδοψυχολογία εκεί πέρα νομίζω θα πάω. Γιατί πάντα μου άρεσε να είχα σχέση με παιδιά. Και σίγουρα δεν θα μπορεί να με λείψει με τίποτα από τη ζωή μου ο χορός και το θέατρο, γιατί είναι δύο πράγματα τα οποία αγαπώ πάρα πολύ. Και με κάνουν να δείχνω το πραγματικό μου εαυτό και να εκφράζομαι όσο πιο καλύτερα μπορώ.
1: Και πολύ βοηθητικά στο πάρα κομμάτι της ψυχολογίας επίσης.
4: Και νιώθω ότι είμαι σε δύο φανταστικές ομάδες, μέσω και του χορού και του θέατρου. Και του θέατρου. Και πραγματικά αυτά τα παιδιά που είμαι σε αυτές τις δύο ομάδες με έχουν κάνει να νιώσω πολύ ωραία. Ένα μέλος μιας φοβερής ομάδας. Οπότε δεν θέλω να το χάσω αυτό.
1: Μάλιστα. Η Ντένια που θα πάει και αυτή η τρίτη ηλικίου, ξέρω θέλει να γίνει φιλόλογος.
5: Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν.
5: Ωστόσο το ιδανικό μου θα ήταν να τρέχω από πρόβα σε πρόβα, μετά βόλτα με τη μία παρέα, την άλλη παρέα σε άλλη πρόβα, χορό σε θέατρο, όσα χωράνε να είναι μέσα στο πρόγραμμά μου.
1: Καλό αυτό.
5: Ναι.
1: Πολύ καλό. Η Ελένη, η Ευταξοπούλου, που έχει λύσει τα θέματα τα επαγγελματικά, δεν βρίσκεται σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι της καριέρας.
2: Εγώ μόλις έκανα αίτηση για ένα ακόμα μεταπτυχιακό.
1: Α, εντάξει.
2: Επομένως και εγώ είμαι μαθήτρια ακόμα.
1: Για ένα ακόμα μεταπτυχιακό.
2: Ναι, στο Δημοκρίτιο.
1: Τι
2: θα ασχοληθώ με την ιστορία.
1: Με την ιστορία.
2: Βαλκάνια και ναι, ο ελληνισμός.
1: Μάλιστα.
2: Με ένα καταπληκτικό καθηγητή, μακάρι να με πάρουνε.
1: Θα σε πάρουνε, βέβαια. Γιατί να μην σε πάρουνε. Λοιπόν. Κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία, παιδιά. Καταρχάς τώρα να χαρείτε τις 2+1 τον Αύγουστο παραστάσεις που έχετε και να χαρείτε το καλοκαίρι σας και να προετοιμαστείτε για τα επόμενα που έρχονται.
2: Ευχαριστούμε για όλα, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είμαστε εδώ, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Γιώργος Τσοπανάκης, Χριστόφιλος, το έχω πει μόνο σωστά, το προσέχεις έτσι,
3: ναι, ναι.
1: Γιατί έμαθα ότι στις πρόβες
2: τον
1: η Ελένη σου είχε αλλάξει 30 ονόματα.
3: Το έχω συνηθίσει πλέον.
1: Εντάξει, το Πάσχα του πας λαμπάδα, το ξέρεις.
5: Ακούει παντού.
1: Χριστόφορος Αθανασόπου, Χριστόφιλος,
5: Μάτι.
1: Έλα, επίτηδες το έκανα. Χριστόφιλος Αθανασόπουλος, Ζέτα αναγνώστου Ντένια Λαμπροπούλου και Ελένη Ευταξοπούλου. Μας ενημερώνουν τώρα ότι θα δώσουμε για τους ακροατές μας και 2 διπλές προσκλήσεις. Και ναι. για τις παραστάσεις σήμερα και αύριο. Έτσι, σήμερα ή αύριο, 2 διπλές προσκλήσεις από την διοίκηση του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσίνης. Πάτε εκεί, λέτε το ονοματάκι σας και ΕΡΤ και περνάτε. Λοιπόν, Πάνος Κουραμπάς, Στέφανος Χατζάκης ήταν στον ήχο. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο και εμείς στις γνωστές συχνότητες, στη γνωστή ώρα από Δευτέρα 12 να είστε εδώ. Γεια σας.

ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Εκατόν δύο FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησε να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο, τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να

0: εξετάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπιστικό μηχανισμό. Υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις. Όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Δυστυχώς βγήκε μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία. Στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλεες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθη το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειες, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της, η ίδια διαζευμένη το μεγάλο νεμόνι της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή, αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντες. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου, διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή συριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιάθεσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστευόλ και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν συνοριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και το Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στο κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διώξης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεολογικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γεία των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει την ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένοικος του 5ου ορόφου που συνοσυλλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Χιδανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει, παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Έτσι, ακριβώς
0: αυτό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε μετά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: Μάλιστα.
5: Κατάσταση.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην οδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έρχονταν ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα, μια πόρτα». Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια, τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες μέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς, επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό την διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του, για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή, σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
8: Βίκη, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά την διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και το οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος βγήκε κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο στο κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, που αδιευκρίνησε μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσχρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεσταίνων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεσταίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούς σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Αγγελίας έρχεται σε συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές. καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων, ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεολειπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ερμηνείου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώα υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στη κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των διαδηλώνουν τους, καθώς όπως επισημαίνουν η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Mediaset και του VFF Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν περιφερειακή αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου, γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Nice.
14: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει. αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα.
0: Mm-hmm.
14: Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Μέντασετ και βέβαια Εφελάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος ορτουκίας της θαλάσσιας χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γιάρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
0: Μάλιστα.
14: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Mm-hmm.
14: Όμως το κεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Μάλιστα.
14: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μυλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στις οδούς Υποκράτους, Ακροπόλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύεται η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ, Χάρη.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι, και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της Περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των ΑΜΕΑ και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα ΑΜΕΑ. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκη, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές, είναι καταπληκτική, γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών, Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από 3 μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στη νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για 3 ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνίτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνίτος, η Σκάλα Πολυχνίτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα λέγαμε και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει άλλο μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο πέρα από το βίο και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στη Χίο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης Ίων του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Η μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
0: Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτικο.
2: Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη.

0: Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό για ενεργικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακίριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο ΡΙΝΙΟΥΣ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησα να

0: αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις και ιδέες.
1: Συγκλονιστικός λοιπόν κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν, αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Air News και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η Αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
2: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίε και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 1.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήρα σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτη, και ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτο όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοποδοθεί και ολεκτικά είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά, έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάσεις, που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέθηκαν μετά τις εκρήξεις.
1: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
4: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένοικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένοικος. Είναι στην καρδιολογική, κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι σε στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπανικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμό είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, που να πούμε για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
1: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία έχει και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
4: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή. Και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα, θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
1: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένοικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
5: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
1: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε και νέο αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στην προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης στη ΡΙΖΕΤ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας πως δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία είσαι μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο τη της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρη καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει ο χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
1: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως η αντιπολίτευση άγει κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
6: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
1: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
7: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
8: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
7: τώρα,
8: αλήθεια.
7: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
8: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
7: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
1: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα και ενίκουν εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατο στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
1: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
1: Αυτό θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
8: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
1: Τώρα, από την πλευρά του επικροτή τις προτινόμενες αλλαγές, ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
11: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
12: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει, αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του ΕΡΤ News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μεσοσταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας και κάτι ακόμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή έναν νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά κράματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και τις συναντήσεις που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
14: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
15: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα αρρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
1: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα και για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνισαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Εφημίου στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου.
16: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
8: Σε αυτούς, κύριε Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
16: Στο 70%.
8: Α, επιστρέφουν στο.
17: Άρα
8: στο
17: θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
16: Να εργαζόμενους ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
17: Αυτό
16: όταν
17: είναι.
16: Προέρχεται από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή, μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία, συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί,
8: ναι.
16: Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
8: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
16: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
18: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Πέδρο Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμιση που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Πέδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητες οι γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Πέδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
19: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
20: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
1: Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιε, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας. Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
18: Την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει δύο φορές αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δραστόνη.
1: Κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
18: Ακριβώς, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα. Ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παρετήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράδεκτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτείνεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να συζητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρφασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το που κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του Πασόκ και αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντα ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσει από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικέ επενδύσει έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλε επιχειρήσει επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσει σε υποδομέ και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντα ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένω αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα τη πορεία τη ελληνική οικονομία και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
7: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την κεντρική Μακεδονία.
2: Διεύρυνση που λέμε.
8: Και την κυρία Τζάκρη.
7: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
8: Είπατε στελέχη.
2: Στην κλείσατε την πόρτα.
7: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
2: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα?
7: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, στις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε.
2: Μάλιστα.
7: Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
2: Αυτό είναι καρφί τώρα.
7: Τρέψουμε φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
1: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση τη Μαρίτα Ξενογεννοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ήταν από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει, αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται, τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση.
1: Μες.
3: Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρας.
4: μένει να το ξεκαθαρίσω.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη μέτρο ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2%. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
1: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2%, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία είναι αυτή?
5: Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία κινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων, και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels, και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% το μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εντρέβει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
22: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή λένε από για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθήσα το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε την αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκουάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάση τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιον. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ, πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς, λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα, και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε, σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θέσατε τώρα να πούμε, πες μου.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
23: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν από τα ζευγάρια.
1: Ναι, ναι.
23: Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς, Μαρόκο. Κυριακή, στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
1: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο Σούπερσταρ ο Πρωτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε η αδελφή του αναφορικά με το μέλος στην Εθνική Πορτογαλία, ποια ήταν η αντίδρασή του?
23: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
1: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Να είστε καλά.
1: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευσύνδεση και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας του Αλί Χαμενεί που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεΐ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το Ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης, αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεΐ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάντ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
1: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο της superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
4: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα διαρρέουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε. Αυτό πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ, ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Ο ανήλικος, που πιθανότητα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση, τελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
22: συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι ύψους 5 μέτρων. Προκλήθηκε πανικό στο σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό. Παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία τις σποράδες, την Εύβοια και βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ετανιντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελένα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλιανιάς και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο ακού η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλιανιάς και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: 2525. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Betty Veloud είναι η φωνή της Liz Wright και το κομμάτι My Heart από το 2008 για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Κόσμο 93,6. Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο, Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Και εδώ πάλι ποτέ ηγέτης των Dire Straits από το 2004 και το άλμπουμ Shangri-La, ακούμε Boom Like That.

Let Your Love, άσε την αγάπη σου, Κούτιμαν και Ντέκελ από το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Hope. Και έρχεται ο Jack White από το 2022 και το άλμπουμ Entering Heaven Alive. Σε ένα κομμάτι με τον ίδιο να παίζει όλα τα όργανα, είναι το Madman from Manhattan.

Άστα Γεγάρ μέχρι να φτάσουμε. Δηλαδή ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Γκρες Βέρτ από το 2002 αυτή η εκτέλεση, με Σόφι Τάκερ και το κομμάτι Γουφ. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Air News Radio για τις ειδήσεις σε τίτλους. Και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παρέβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίεση δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο επέβαλε μεταξύ άλλων ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών αυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δαστική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου El Niño ως τον Σεπτέμβριο με σημαντική αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
5: Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari, ever living. Rastaman.

Μία από τις πιο δυναμικές και εκπληκτικές εκτελέσεις στην ιστορία της ρέγγε μουσικής, το Positive Vibration, από το live album Babylon by Bus του 1978. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας από τη σύγχρονη ρέγγε dub σκηνή, το επόμενο. Ακούμε τον Rooted Flow, φετινή κυκλοφορία, το album Left Foot, Right Foot και το κομμάτι Hollow Reed. Καλησπέρα σε όλους.

Soul από το Βερολίνο όμως, η επταμελής μπάντα των Jemba Groove στον αέρα του κόσμος. Παραδοσιακή ήχη της Δυτικής Αφρικής, αλλά και της Soul των δεκαετιών του 60 και του 70, ακούσαμε το κομμάτι Bassa Bassa. Και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να τα πούμε με το καλό το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν, σε πολύ λίγο δηλαδή, ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου.

σας αφήνω για σήμερα με την Χαλοαή, την hip-hop τραγουδίστρια και μία από τις πιο πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, την Νάικα. Με συνεχόμενα sold out shows σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται στην Αθήνα, σας θυμίζω, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το φετινό ντεμπούτο της άλμπουμ, πάμε να την ακούσουμε στο One Track Mind. Από τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Blind, didn't see the context.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip-hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance, Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα

0: το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Γιώτα Κοτσέτα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ το τραγούδι για το ξεκίνημα της Παρασκευής, της εκπομπής της Παρασκευής, Παρασκευή και 3 Ιουλίου, επιτέλους, Καϊπηρίνια λέγεται. Ζεζοά και Λιωτινάν Νίκολσον. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είμαστε και είστε και κάνουμε παρέα για το επόμενο δύο ώρο, όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Έφτασε και αυτή η μέρα που την περιμέναμε πάρα πολύ. Όλη την εβδομάδα νομίζω την περιμένουμε την Παρασκευή. Λοιπόν, μέχρι τις 6 εδώ ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο για τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Love Stellar, Lost in Amsterdam. Νομίζω ότι είναι το Σαββατοκύριακο που οι πρώτοι, οι πολύ πρώτοι, οι πολύ τυχεροί επίσης φεύγουν για διακοπές. Βλέπω ήδη επίσης στα social βιντεάκια από εσάς που είστε με το λάπτοπ στην παραλία και έχετε ήδη φύγει. Και προχωράει το καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε, και εμείς που θα είμαστε στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, το λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα, το πολύ συζητημένο όραμα αναγέννησης της ΤΟΑΣ Αρσακίου παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά, έχοντας βάλει σε λειτουργία το πολιτιστικό κομμάτι του εγχειρήματος, το Stoa Culture, στο Έθριο, όπου λειτουργούσε κάποτε το Πόλις, αν το θυμάστε πιο παλιοί. Ευκαιρία λοιπόν για μια βόλτα αυτή τη φορά, αυτή την Κυριακή, με την κινηματογραφική προφολή που επιμελείται ο σινεφίλ Old Boy. Έχει επιλέξει το αριστουργηματικό μεσοκαλό καιρό του Ari Aster, ενώ δηλώνει έτοιμος να το υπερασπιστεί με πάθος στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως μετά την Κυριακή λοιπόν στη Stoa Culture, η προβολή για το μεσοκαλό καιρό.

Σίμπα, Blindfold, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στο απόγευμα της Παρασκευής. Λίγο πριν πάμε στις 4.30 για τις ειδήσεις, λίγο πριν πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, και επειδή μας προλάβατε, να πούμε πως ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο αλλά και με ελεύθερη συνεισφορά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, γιορτή, εργαστήρι ιδεών, ένα πανηγύρι συνύπαρξης και διαφορετικότητας, μια υπενθύμηση για τη σημασία που έχει το μαζί. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά περισσότερα είναι το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που επιστρέφει στο καθιερωμένο του σημείο στο Πάρκο Βουδί με αφιερώματα, εκθέσεις, προβολές, συναυλίες και φυσικά κουζίνες με γεύσεις από όλο τον κόσμο. Είπαμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη συνεισφορά στην είσοδο. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρυθ Νιούζ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μια κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Cosmos Radio.gr.

Golden Brown λοιπόν και επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος στους 93,6. Εδώ είμαστε μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας και έβλεπα τώρα για ένα νέο χώρο, σας πηγαίνω λίγο μακριά, σας πηγαίνω λίγο στο φθινόπωρο, για ένα νέο θεατρικό χώρο στην Αθήνα που έρχεται. Η θεατρική μας πηξίδα λοιπόν στρέφεται φέτος στο φθινόπωρο στη Συμβολή των Οδών Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας. Εκεί το θέατρο έργων ανοίγει τις πόρτες του και θα υποδεχθεί 300 θεατές σε μια ατμόσφαιρα κάπως σκοτεινής κομψότητας, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκού μινιμαλισμού. Πίσω από αυτό το νέο μεγάλο βήμα βρίσκεται η μαχητικότητα και το ανήσυχο πνεύμα του σκηνοθέτη και παραγωγού Γιώργου Βάλαρη, ο οποίος ως δημιουργός επιδιώκει να αφήσει το δικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα, παντρεύοντας την παράδοση με τις σύγχρονες υβριδικές φόρμες. Το ξεκίνημα τον Οκτώβριο θα γίνει με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα θεματικό άξονα, η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα, και η αρχή θα γίνει με τη θρυλική φώνησα του Παπαδιαμάντη, με πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου. Είναι η αναβίωση μιας παράστασης φαινόμενο που πρωτοείδαμε το 1998 με την κορυφαία Λιδία Κονιόρδου να επιστρέφει στον πιο σημαντικό ή στον πιο ακραίο, θα λέγει κανείς, ρόλο ορόσημο της καριέρας της ως Φραγκογιάννου. Επίσης, τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης, ο οποίος κρατά και τον ρόλο του αφηγητή, στείνοντας μια μυσταγωγική τελετουργία που φωτίζει τις διαχρονικές κοινωνικές παθογένειες. Τη μουσική σύνθεση και τη δασκαλία έχει αναλάβει ο Τάκης Φαράζης, ενώ επί σκηνή συμπράττουν η Ανδριανή Τουντοπούλου, η Μίνα Λουίζου, η Αμαλία Τσεκούρα, η Φανή Λίκου και η μουσική Χρήστος Σίγκελος, Σίμος Παπασπύρου και Φάνης Μανούσης. Παράλληλα, σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, θα δούμε την νέα παράσταση «Μια κανονική μέρα» που θα ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου. Είναι το βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου, ένα σύγχρονο, βαθιά ανθρώπινο γυναικείος μονόλογος. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας συναντά ξανά σκηνοθετικά την Ευαγγελία Μουμούρη μετά την τηλεοπτική τους συνεργασία, καθοδηγώντας την σε μια συγκινητική ερμηνεία, γιατί το έργο ακολουθεί μια γυναίκα που παλεύει να μαζέψει τα κομμάτια της μετά από ένα καθοριστικό γεγονός. Είναι μια ιστορία για την απώλεια, αλλά και μια ιστορία που διαπραγματεύεται την αντοχή, που μας δείχνει πώς ξαναχτίζεται η ζωή όταν όλα γύρω έχουν ανατραπεί.

Βαρύγιας, Αλαβίδα από το 2021, από εκείνη την πάρα πολύ ωραία δουλειά που είχε κάνει. Και 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο, δεν είπαμε τρόπους επικοινωνίας σήμερα. Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε τι σχεδιάζετε για αυτές τις ημέρες.